τα πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σαν σημειτούν αφερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally car, job με stars, σου είπα φερτώ.